ψήνει ζωή σαν δεμέ βήμαν τραμ. Και λα Έλληνα και ένα κουταβίρ. Κόμι παπερίδ μουρούζες μας. Μείνου ύμπερ σου λάχκου μη σκάλεις τους. Νοι ματέαν σήμα ένα μήνε. Κουί γυλούβαζι χόμι κουλ έγιστατα. Νοι ματέαν σήμα ένα μήνε. Κουί γυλούβαζι χόμι κουλ έγιστατα. Κι ένα κότος μην πολλά. Λαγνιόν ένα στέις. Νου τ' αντρέπει σου παραστή. Έξι